απαλό είναι βαριάν, κουταίο είναι αραταγάν, κουράσα εισκού μιαγουμά, καραρουάν είναι σπλάν, ερμαό να δαρεύει.